0: πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Καγκασία, Κάουτιβαρτ.
4: Βίντεο κάμερα επικάτε άμοτσμετ.
5: Σοτσχαλίδα τσουίτσι κουπέμπι χούρετ χερίτ.
6: Τεχνικούρι σαμσαχούρι μζάτ κόπνα.
7: Σάχαντρο σιγναλιζάτσια φουνσιόνιρεψ.
8: Γκάτσουι σαμσαχούρι μάγιστρι. Χαβελαρίσκι.

0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Καγκασία, κάουτι μπαρτ.
4: Βίντεο κάμερα επικατά μου τσμετ. Σοτσχαλίδα τσουίτσι κουφέβι χούρα τχερίτ.
5: Τεκνικούρι σαμσαχούρι μζάτ κοπνά.
6: Σάχαντρο σιγναλιζατσία φουνξιόνι ρεψ.
7: Κάτσουι σαμσαχούρι μάγιστρι. Χβελαρίσκι, τάσουεούλια.
8: Μάγιστρι, ότσλιανι γάμο τσιλέπα. Μάγιστρι, νόμερ πυρβέλι οκρο μπρέντι μπλόπελι.
9: Μάγιστρι, ντάρκι σλίτερι.
10: Κάτσουι σαμσαχούρι μάγιστρι. Τηρεκτόρι, θαταρίχη πολκόνικη, τόρνη και τζοτζουά.
11: Τελεπώνι, χούτι τσχρά τσχρά, τερτμετι ότσι, ότσι.
12: Ρούδισα τη business, μζάδα განουιταρεπιστής. Ραδιο Δαρδιμαντής, σα ρεκλάμο σαμσαχούρι. Ούρι, σχράμετη, ότσι, άτι.
13: Σα της Δαρδιμαντής.
14: Рубрикის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Τκουένι μπιζνέσις σαρματέμπα. Ισρέμπα ΑΚ. Ράδιο Ταρτιμαντής. Σαρεκλάμος Σαμσαχούρι. Ούρι Σχράμετη. Ότσι. Άτι.